0: zu sein.
1: Herr Römer, dritte Linie, zweite Linie.
2: Ich bin ein Afro-Europäer der zweiten Generation. So fühle ich mich, als Afro-Europäer. Ich trage in mir zwei Kulturen, von denen ich, ohne jemanden beleidigen zu wollen, denke, dass sie zu den besten der Welt zählen. Die griechische und die nigerianische, ganz klar.
0: Antetokounmpo machte außerdem deutlich, dass er nicht die gleichen Chancen im Leben gehabt hätte, wenn der Sport nicht gewesen wäre.
2: Ich säße heute nicht hier vor Ihnen, wenn es den Sport nicht gäbe. Wirklich, das ist die Wahrheit. Ich wäre da draußen auf der Straße und Sie würden einfach an mir vorbeigehen. Genau da draußen.
3: Die EU hat erkannt, wie wichtig der Sport für die Eingliederung in die Gesellschaft ist. Sie hat auch verstanden, dass alle etwas davon haben, wenn sie den Sport auf ihre politische Tagesordnung setzt. 2007 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren bislang wichtigsten Beitrag zu diesem Thema, das Weißbuch Sport. Seither ist die EU in diesem Bereich politisch aktiv. Und seit der Vertrag von Lissabon 2009 in Kraft trat, hat sie auch spezifische Befugnisse im Sportbereich. Das heißt, die EU kann die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützen und zur Förderung des Sports in Europa beitragen.
2: Im Rahmen der sportpolitischen Zusammenarbeit treffen sich zum Beispiel die Sportministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten im Rat Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Darüber hinaus findet einmal pro Jahr das EU-Sportforum statt. Es bietet den wesentlichen Interessengruppen im Sportbereich, Sportverbänden, nationalen Olympischen Komitees, Sportlerinnen und Sportlern oder ehrenamtlich Tätigen die Möglichkeit, die Sportpolitik der EU mitzugestalten. Die EU erstellt außerdem regelmäßig neue Arbeitspläne für den Sport, in denen sie jeweils festlegt, welche Prioritäten und strategischen Ziele für diesen Bereich EU-weit in den Folgejahren gelten sollen.
0: Das ist aber nicht alles, was die EU für den Sport tut. So ist die Sportförderung beispielsweise auch Teil des Programms Erasmus+. Fast 2% des mehr als 26 Milliarden Euro schweren Gesamthaushalts von Erasmus+ für die Zeit von 2021 bis 2027 fließen gezielt in den Sport. Erasmus+ ermöglicht Verbänden und Vereinen die Einrichtung von Partnerschaften, damit sie zusammenarbeiten und sich über bewährte Verfahren austauschen können.
2: Dadurch wird es beispielsweise möglich, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, bei denen es darum geht, Leistungssport und Berufsausbildung unter einen Hut zu bringen oder Toleranz und soziale Inklusion zu fördern. Diese Kooperationen bieten aber auch die Gelegenheit, mit vereinten Kräften gegen Erscheinungen vorzugehen, die den Sport in Verruf bringen, etwa Doping oder Spielmanipulationen.
3: Erasmus+ unterstützt auch gemeinnützige Veranstaltungen, die auf die Förderung von körperlicher Betätigung und ehrenamtlicher Arbeit im Sport abzielen und zur Bekämpfung von Diskriminierung beitragen. Und nicht zuletzt bietet Erasmus+ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sportverbänden die Möglichkeit, im Ausland zu hospitieren und als Trainerinnen oder Trainer zu arbeiten.
0: Die Europäische Union unterstützt Sportverbände und Vereine nicht nur organisatorisch und finanziell, sondern sie erarbeitet auch eigene Sportförderstrategien und entsprechende Ideen. In einer Entschließung von 2012 schlug das Europäische Parlament einen EU-weiten Europäischen Sporttag vor. 2015 wurde daraus die Europäische Woche des Sports. Sie findet jedes Jahr vom 23. bis zum 30. September statt. Die EU-Staaten und die Partnerländer stellen in dieser Zeit ein buntes Programm auf die Beine und bieten viele unterhaltsame Aktivitäten und Veranstaltungen an.
2: 2024 wurde die Europäische Woche des Sports in fast 40 Ländern in der EU und den Nachbarregionen begangen. Millionen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Leistungssportlerinnen und Sportler machten begeistert mit. Ob Marathonläufe, Ringerwettkämpfe, Fußball- oder Tennisturniere oder ruhige Spaziergänge im Park. Für jedes Alter und jedes Leistungsniveau war etwas dabei. Unterstützt wurden die Aktivitäten von Sportverbänden, Vereinen und Schulen vor Ort, Gesundheitsorganisationen und nationalen Olympischen Komitees.
0: Die EU verleiht im Rahmen der Sportförderung aber auch spezielle Preise, die Be Active Awards und die Be Inclusive Awards. Ausgezeichnet werden damit Einzelpersonen und Projekte, die körperliche Betätigung fördern und mit Hilfe von Sport verschiedenen Gesellschaftsgruppen bei der Integration helfen.
2: All das zeigt, wie stark sich die EU für die Förderung des Sports einsetzt und wie dies der gesamten europäischen Gesellschaft zugutekommen kann. Natürlich sind noch längst nicht alle Probleme behoben und es gibt einige Bereiche mit Verbesserungsbedarf. Doch die EU hat in den letzten Jahrzehnten viel getan, um mithilfe des Sports Entwicklung und Frieden in Europa zu fördern.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
4: Σίγουρα έχεις ακούσει όρους όπως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών ή επίλυση τοπικών προβλημάτων. Όλα αυτά αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πρόκειται για έννοιες σημαντικές, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματική ζωή οι λέξεις αυτές μοιάζουν πολλές φορές απόμακρες και αφηρημένες, ιδίως για νέους ανθρώπους. Θέλοντας να προσεγγίσει περισσότερους νέους ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέτρεψε την πρώην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε κάτι μεγαλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει στους νέους ανθρώπους τα μέσα για να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τρεις είναι οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετεί. Να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά, να τους βοηθήσει να δικτυωθούν και να ενισχύσει τη θέση τους. Η πρώην Ευρωβουλευτής Μιχαέλα Σόιντροβα εξηγεί με ποιον τρόπο η πρωτοβουλία αυτή βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.
5: The main objective of this program...
6: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και οργανώσεων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, κυρίως στον εθελοντισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στον εθελοντισμό και να ξεκινήσουν μια διαρκή πορεία στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες.
5: Active citizens.
4: Και υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει πλέον έναν ολοκένουργιο τομέα, την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις εθελοντική εργασία όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο και περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Τίμπορ Ναύρατσις, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
7: Σε μια εποχή που αυξάνονται οι διαφωνίες και διευρύνονται οι πολιτισμικές διαφορές τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός των τοπικών κοινωνιών, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Θέλουμε να εδραιώσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα έχουμε ήδη πετύχει στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Με μια σημαντική καινοτομία. Προτείνουμε να στηρίξουμε τον εθελοντισμό και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας κοινότητας εθελοντών.
4: Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για σένα? Αν είσαι 18 έως 30 ετών, μπορείς να ζητήσεις να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες σε πάνω από 60 χώρες και περιοχές. Όλες οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, όπου μπορείς να τις φιλτράρεις ανά χώρα, θέμα και ημερομηνία έναρξης. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, υπάρχει ένα quiz που μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχουν τρία βασικά είδη δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: δραστηριότητες εθελοντισμού, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και εθελοντισμός στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο νέο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές ηλικίας έως και 35 ετών. Κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην πύλη της νεολαίας συνοδεύεται από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πότε ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Επίσης, αναφέρεται ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια προσόντα χρειάζονται και τι ακριβώς δουλειά θα κάνεις. Για να κάνεις αίτηση, χρειάζονται συνήθως δύο πράγματα. Ένα βιογραφικό σημείωμα, όπου μπορείς να τονίσεις όχι μόνο την επίσημη εμπειρία σου, αλλά και τα χόμπι και τις ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες έχεις συμμετάσχει, και μια συνοδευτική επιστολή, όπου μπορείς να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει η εκάστοτε πρωτοβουλία. Η Έλενα Ντέγκαν, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είχε να δώσει την εξής συμβουλή σχετικά με τη σημασία της μη τυπικής μάθησης.
8: Το πιο σημαντικό είναι να δώσεις έμφαση στη συνοδευτική επιστολή. Επειδή μιλάμε για εθελοντισμό, δεν είναι ανάγκη να έχεις μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που μετράει είναι η διάθεσή σου να δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα χόμπι, οι ομαδικές δραστηριότητες και τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα είναι συχνά πιο σημαντικά από τις δουλειές που έχεις κάνει στο παρελθόν.
4: Αν επιλεγείς, η οργάνωση που διοργανώνει τη δραστηριότητα θα επικοινωνήσει μαζί σου για συνέντευξη. Εκεί θα ενημερωθείς για όλες τις λεπτομέρειες: συνθήκες εργασίας, έγγραφα, ταξιδιωτικά έξοδα, βίζες, στέγαση και πολλά άλλα. Μόλις ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες και πεις ναι, ξεκινά το ταξίδι σου. Με πλήρη υποστήριξη από το λεγόμενο Δίκτυο Ασφαλείας Εθελοντών. Το Δίκτυο Ασφαλείας αποτελείται από τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που βοηθούν τους εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τους εξής. Πρώτον, τον αποστέλλοντα οργανισμό στη χώρα σου, που σε προετοιμάζει, σε εκπαιδεύει και εγκρίνει την πρωτοβουλία. Δεύτερον, τον οργανισμό υποδοχής, που προσφέρει διαμονή, διατροφή, ένα μικρό επίδομα και έξοδα μετακίνησης. Τρίτον, έναν ντόπιο μέντορα εκεί που θα βρίσκεσαι, που σε βοηθά να προσαρμοστείς στο νέο περιβάλλον και να ξεπεράσεις διάφορα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Και τέλος, τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει και φροντίζει να τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Όπως βλέπεις, κανείς δεν χρειάζεται να το περάσει μόνος του. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης. Μόλις ξεκινήσεις, θα δουλεύεις κατά κανόνα από 30 μέχρι 38 ώρες την εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι μόνο δουλειά. Είναι εμπειρία ζωής. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί μια πραγματική βουτιά σε μια διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα. Συνδέει τους συμμετέχοντες τόσο με τις αξίες του τόπου στον οποίο θα βρεθούν, όσο και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεσαι βοήθεια με τη γλώσσα? Μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη με δωρεάν μαθήματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προσαρμοστείς καλύτερα και να αξιοποιήσεις το έπακρο αυτήν την εμπειρία, προβλέπονται δύο βασικές φάσεις υποστήριξης. Η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση κατά την άφιξη, στην οποία θα γνωρίσεις άλλους εθελοντές και θα λάβεις πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστείς την καινούργια σου ζωή. Η δεύτερη φάση είναι η αξιολόγηση που γίνεται ακριβώς στη μέση της παραμονής σου, η οποία σου δίνει την ευκαιρία να ελέγξεις όσα έχεις ήδη κάνει, να μοιραστείς τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου. Σκοπός όλων αυτών είναι να σου δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθείς, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Για κάποιους, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης πορείας. Όπως για τον Αντριάν Κόμπο, που μας λέει ότι μετά την εμπειρία του στο σώμα, αποφάσισε να κάνει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
9: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Το υπέροχο με τον εθελοντισμό είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του λόγο που βρίσκεται εκεί. Όποιο και αν είναι το κίνητρό σου, είτε προετοιμάζεσαι για κάποιο μελλοντικό project εθελοντισμού, είτε για διδακτορικό, είτε κάνεις ένα διάλειμμα για να ξεκαθαρίσεις τη σκέψη σου, το ωραίο με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ότι σου προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι έχεις συμβάλει ουσιαστικά σε μια συλλογική προσπάθεια, όποιος και αν ήταν ο λόγος που σε οδήγησε εδώ. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις στη συνέχεια, θα μάθεις πληροφορίες, θα γνωρίσεις κόσμο, θα αποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Νομίζω ότι, όπως και να το δεις, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα περιβάλλοντα και τόπους, να κάνεις επαφές, να αποκτήσεις μια νέα οπτική για τα πράγματα και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Κάτι που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό.
4: Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πράγμα που μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου. Για κάποιους, η εμπειρία συνδέεται με μια βαθιά προσωπική εξέλιξη, όπως συνέβη με την Κάρμεν Σάνθ, που πήγε ως εθελόντρια στην Κροατία.
6: Πάνω απ' όλα, ήταν ένα έντονα εσωτερικό ταξίδι. Πέρα από γνώσεις που σχετίζονταν με το επάγγελμά μου, ανακάλυψα ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, εγώ παλιά φοβόμουν τρομερά να μιλήσω δημόσια. Τώρα το λατρεύω. Έχω ξεπεράσει εντελώς το τρακ που ένιωθα κάποτε. Αν κατάφερα να διδάξω Ισπανικά σε Κροάτες εφήβους, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει στη ζωή. Βασικά, βίωσα μια τεράστια προσωπική εξέλιξη και απέκτησα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βγεις από τη βολή σου και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο σε μια διαφορετική χώρα.
4: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν αφορά μόνο τις διάφορες πρωτοβουλίες ή τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά εσένα, την πορεία σου, την εξέλιξή σου και τη θέση σου στην Ευρώπη. Αν σου κινήσαμε την περιέργεια και θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ανακάλυψε την επόμενη μεγάλη περιπέτειά σου. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
10: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
11: Nora Hauteriad, Glachen Fesheri, the Parliament na Horpa, Rollin na Egsula. Is Fedlo a vehin an ochtar on the Parliament na Horpa, in a Golti the Christi, no few a vehin a Manadori. Cainach Blater an Rollson cho minic leis na Cain Ile, is Roll Cotachter Cain Eis the Parliament. In San Agranza, Cahamid Suinlis Gere a Willi Geisle Rollin Vanadora, con Tishkint Nias Fardoyle a Cain a Obelta an Rollach Lacha, na Dolga Siat a Urha, agus na Rodi a Yenin Siat. Is an tauchain agus an bonus a taig an dean lahas fai moil. Go bonusach is slí an vanadorach tauchain con a chintu gomi an tauchain cor, seir agus dean lahach. Bien rôl tauchtach ag Parliament na Hórpa sa fósia san, trai huskarachti a hiolach an branadorach da yenever hauchain a dírhe ag suile, nur a iran na húdarach na siúntar ha dena vaulig. Tá branadorach da dena an Parliament a dírhe na chwilin san antas o nedugnoch a cahar. Nur hugan tír cuir the Parliament na Hórpa branadorach da yenever a tauchain, cuir an tuskarach na Parliament a mission branadorach da tauchain a grích in lúchoi leis an gorda orpach, Lesion Gamishun Orpach, agus le Institute de Edenashunta over her ille. Le Feblian knows that Nismona Rockhead Mission Branadorch the Tauchain dentaganentis e harta quig here is Shachto. Nalentisa shol in Parliament Nahorpa so as le Rahaskruch degen agnabliena, con Branadorch the Yenever Hauchain er fodden down. Glocken the Tuskerachti son port a mission near Fad Termi at her shul Hanafen, agus at half a shure an antish, noon a hagrich dum Londai lagus cor in Ifigna Horpa om Instituti den Lahaka, agus om Chartan dinner. Bein roll we hot the gig fishery the Parliament na Horpa in the mission son. Bein fishery a vile gach mission Branadorach the Tauchain the Chid an antish. Captain Lasso Ochtoran and Chomishon Orpeg and Fesheris on Marn Priev Vanador. Being Shachta Fesheri Yohupi Politoile Egsoile and a Tuskrachti Deganon. Kahan Shid Hart a Cherinu Koi Glass a Tier, Agus Boilin Shid, Lahudra Shoitoile, Porta Hepolitoile, Agriachti Navril Tasucha, Agus Branador Yele. The Lingna Dauchan Fein, Den a Fesheri Branadorach der Oskult Agus Aruna Navotiach Dei, Eren Votile, Agus Eren Gore Vestation Votala, Agus Nightna Ele. Glachin siad port choma a brasaglif con a gaed tarhiach ar a láhar. Os fod eig amian tahi farsant eig fesheri ar hasaf a dauchain, tigin siad na dúhlein agus na mian difrichti a vwinn la tauchain. Tugin siad siad darca ua huildaif agus cawrian siad lo farachan eifuchtach a yenever an brosias. Os fod eig amian siad a láhar, meid eitar in ecocht agus slishtnacht na mission branadorachta choma. Darna eig clian na fesheri le codoom per docht le leg na mission san. Ca siad cuinlachti lasa a hachant. Níl cadacó cuiristach ar an brosas tauchain, agus ní féad lo trocht díana bheir iarrthóirí ná ar hanchéist na polituile go dí tar éis an freas aglaib i fagúil. Cáhíonn sé sin lena chintú gúil a good túra mí neamhchléanta agus an chreidte. Má éachamíd ar bhísin banadóireach de tauchain an éanta seorpaig chuig an timbaib i bheitheh fé trí curagás. Cé go raibh seansán go bhéadach an creatsle húil bán lárhá chur a fáil chun tauchain a reachtáil a góréir leis na caidáin idirnáisiúnta, chin an mission go raibh cur bhaim an chreata lochtach. Má thoréir sin bhí timpleacht é gcóireach agus i maglathe ann do bhótálathe. Mar a bhínig an tír eisire agus an príomhhreanador Fabio Massimo Castaldo, den áin chóin túna sin baibe reachta na thuairt an toscrucht ar a próseas tauchain, chur ag bach fós ar an mission. Léirig sé sin an gá bhí le fiosa a súntasacha chun go gcólíonach an tír caidáin tauchain réigiúnacha agus idirnáisiúnta. Mar is léir tá rólaí háachtach ag mission vanadorach de tauchain Parliament na Hórpa ó heamh tacú leis an déan leathas agus é a chur chun cín ar fud an domhain. An príomh cospóir atá acu nó cabhrú le tíortha tauchain chofarma, héire agus réan lachacha ar achtáil, trí analýsí ina bheith fróiseas tauchain agus trí bheasúnathe neamh spleacha neamh cléanta a chur ar fáil. Chun tuile d'fhoilseamh fés na postanna agus na rólanna tochtacha eile leis ag den Parliament atá luaite in San Agranza a bhfuil uachtaráin Parliament na Hórpa, na leasuachtaráin, nó na Chúistí, éis leis na haguáin eile den trap pod féaltaí seo, bachan an bhéalagar a bhaint. Sí Parliament na Hórpa chur an cláirsa de láthair. Is féidir éisteacht le tuile pod féaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hórpa.
12: Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria, la Unión Europea ha establecido diferentes instrumentos para prestar ayuda financiera a sus Estados miembros. ¿Pero qué sabemos realmente de estos instrumentos? Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. ¿Cuál es su objetivo y qué papel desempeñan? Hasta 2009, la Unión Europea contaba con un único instrumento para prestar asistencia financiera a sus Estados miembros, que además solo se aplicaba a los países que no pertenecían a la zona del euro. Este instrumento se conocía como ayuda a la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que resume las transacciones económicas de un país con el resto de países. Incluye exportaciones e importaciones de bienes, servicios y activos financieros, además de transferencias, como la ayuda exterior. Si un Estado miembro tiene problemas con su balanza de pagos, puede solicitar ayuda a la Unión. Por lo general, la Unión Europea presta ayuda a la balanza de pagos en forma de préstamos a medio plazo, en cooperación con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales o países. Hungría, Letonia y Rumanía son algunos de los países que ya han solicitado y se han beneficiado de esta ayuda financiera. Sin embargo, las crisis económicas y de la deuda soberana que se registraron en la Unión entre 2009 y 2012 pusieron de manifiesto las limitaciones de este instrumento de ayuda. Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea creó cuatro nuevos instrumentos financieros. El primero fue el instrumento de préstamo a Grecia. Consistía en un programa de apoyo financiero mediante préstamos bilaterales de los países de la Eurozona y del FMI. Se creó específicamente para ayudar a Grecia en las etapas iniciales de su crisis. El segundo fue el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera. Este instrumento tiene las mismas funciones que la ayuda a la balanza de pagos, pero se encuentra también a disposición de los países de la eurozona. Se pone en marcha cuando un país con problemas financieros solicita ayuda. El mecanismo europeo financia sus acciones mediante la emisión de instrumentos de deuda en los mercados. Sin embargo, como se trata de un mecanismo de estabilidad financiera que forma parte del derecho de la Unión, el propio presupuesto de la UE actúa como garantía para los préstamos. Gracias a este acuerdo de préstamo especial, la Unión Europea no asume los costes de servicio de la deuda. Son los Estados miembros beneficiarios los que reembolsan la totalidad del préstamo más los intereses a través de la Comisión. Además, también permite realizar más controles y auditorías. Fue el mecanismo que se utilizó para facilitar ayuda financiera a Irlanda y Portugal entre 2011 y 2014, y para proporcionar préstamos puente a corto plazo a Grecia en julio de 2015. Gracias a él, la Comisión pudo pedir prestados hasta un total de 60.000 millones de euros en los mercados financieros en nombre de la Unión Europea. Sin embargo, cuando la grave crisis que estalló en Grecia estuvo a punto de extenderse a otros Estados miembros, se temió que los limitados recursos que proporcionaba el presupuesto europeo no serían suficientes. Se necesitaba un fondo mucho mayor. Por ello, se creó en 2010 el tercer instrumento, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. En un principio estaba concebida como una solución temporal para la crisis, siguiendo el modelo del instrumento de préstamo a Grecia, y se constituyó como sociedad anónima conforme al derecho luxemburgués. Permitía a los Estados miembros de la eurozona solicitar ayuda financiera en forma de préstamos o líneas de crédito. Desde su creación, ha prestado asistencia financiera a Irlanda, Portugal y Grecia mediante la emisión de bonos y otros instrumentos de deuda en los mercados financieros. La Comisión Europea desempeña un papel fundamental en ese instrumento. Fue la encargada de redactar las principales condiciones del acuerdo y actuó en nombre de los Estados miembros de la zona del euro durante las negociaciones y la firma. Se podría pensar que esos instrumentos, con todas sus reglas y funciones, dan mucho trabajo de gestión y supervisión. Y lo cierto es que así es. De hecho, estaba previsto que fueran temporales y se cancelaran una vez que los Estados miembros hubieran reembolsado los importes que tuvieran pendientes. Es probable que la ayuda a la balanza de pagos también desaparezca algún día, cuando todos los Estados miembros hayan adoptado finalmente el euro, como es de esperar. Por ello, la Unión Europea necesitaba una solución más permanente. Lo que nos lleva al cuarto y más reciente instrumento, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. La idea es que acabe siendo el único instrumento de ayuda financiera para la Unión Europea. Al igual que la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, se estableció mediante un acuerdo internacional, un tratado firmado en febrero de 2012. En cambio, a diferencia de ella, se trata de una institución financiera internacional y no de una sociedad anónima. El mecanismo se creó en octubre de 2012 y tiene su sede en Luxemburgo. Su objetivo es proporcionar apoyo financiero a los Estados miembros de la zona del euro que sufren graves problemas de financiación o tienen todas las cartas para que esto acabe sucediendo. De este modo se salvaguarda la estabilidad financiera de un Estado miembro concreto o de la zona del euro en su conjunto. Para ello, el Mecanismo Europeo de Estabilidad cuenta con varios instrumentos. Por ejemplo, puede conceder préstamos sin intereses en el marco de un programa de ajuste macroeconómico. También tiene derecho a recaudar hasta 500.000 millones de euros. Los miembros del mecanismo aportan esta suma de su propio capital y se comprometen a aumentarla si fuera necesario. Todos los fondos se recaudan mediante la venta de bonos y letras a los inversores. Así, el dinero de los contribuyentes no se utiliza nunca para conceder préstamos a los países. Hasta ahora, este mecanismo se ha utilizado en Grecia, Chipre y España. Durante la pandemia de COVID-19, el Mecanismo Europeo de Estabilidad creó el instrumento de apoyo ante la crisis pandémica. Esta línea de crédito ayuda a los países participantes a financiar los costes sanitarios directos e indirectos relacionados con la pandemia. El Mecanismo Europeo de Estabilidad celebró su 10º aniversario en octubre de 2022. A medida que nuevos países de la Unión adoptan el euro, crece el número de miembros. Y por cierto, la zona del euro dará la bienvenida en enero de 2023 a su 20º miembro, Croacia. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
13: Evropska mladinska nagrada Karla Velikega je namenjena projektom, ki jih vodijo mladi in ki spodbujajo demokracijo v Evropi ter evropsko in mednarodno sodelovanje in razumevanje. V središče postavlja dejavnosti mladih za krepitev skupnega občutka evropske identitete. Nagrado, ki je bila ustanovljena leta 2008, podeljujeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachena. Evropska in nacionalne žirije vsako leto izberejo po en projekt iz vsake države članice. Najboljši nacionalni projekti so povabljeni na slavnostno podelitev nagrade v Aachenu v Nemčiji, kjer razglasijo tri zmagovalce –

Φόρπεν φυσικές καταστροφές, η Ευρώπη δείχνει την αλληλεγγύη της παρέχοντας έμπρακτη βοήθεια. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ένα από τα κύρια εργαλεία με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τις χώρες της να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί όταν πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2002 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι όταν οι χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλες φυσικές καταστροφές, χρειάζονται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει μόνο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση βασικών υποδομών. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ας δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Όταν μια χώρα ή μια περιοχή πλήττεται από φυσική καταστροφή, όπως πλημμύρα, καταιγίδα, σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου, οι αρχές της έχουν 12 εβδομάδες για να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλουν εκτίμηση του συνολικού ύψους των ζημιών, στοιχεία που δείχνουν την έκταση της καταστροφής, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα επίγοντα μέτρα για τα οποία χρειάζονται υποστήριξη. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα. Ελέγχει αν η καταστροφή πληρεί τα κριτήρια και επιβεβαιώνει ποια μέτρα αποκατάστασης μπορεί να υποστηρίξει το Ταμείο. Μετά από αυτό, η Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο βοήθειας, το οποίο πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις εγκριθεί, τα κονδύλια μπορούν να εκταμιευθούν γρήγορα, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου. Κάποιες χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν χρηματοδότηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής προτού καταφέρουν τελικά να λάβουν στήριξη. Το γεγονός αυτό καθυστερεί τις προσπάθειες αποκατάστασης που γίνονται εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Οι διαδικασίες του Ταμείου συχνά θεωρούνται πολύ αργές και περίπλοκες και πολλοί υποστηρίζουν ότι στο μέλλον πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα η εκταμίευση των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει κεντρικό ρόλο ώστε το Ταμείο Αλληλεγγύης να λειτουργεί με τρόπο δίκαιο, αποτελεσματικό και ευέλικτο. Ως συνομοθέτης και ως ένας από τους βραχίονες της Δημοσιονομικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο οφείλει να εγκρίνει κάθε κονδύλι που χορηγεί το Ταμείο. Οι Ευρωβουλευτές ελέγχουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια και προωθούν απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει χωρίς καθυστέρηση στις πληγήσεις περιοχές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται απευθείας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, ένα ποσό περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για έκτακτες ανάγκες, αλλά το ανώτατο όριο αυτό είναι ευέλικτο. Σε περίπτωση καταστροφών μεγάλης έκτασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρήματα χρησιμοποιώντας αδιάθετα κονδύλια από προηγούμενα έτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να αυξήσει τα χρήματα του Ταμείου, κάνοντας αναπροσαρμογές του προϋπολογισμού, εφόσον συμφωνούν το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Από το 2002, το Ταμείο έχει παράσχει βοήθεια ύψους σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε υποψήφιες χώρες όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Ας δούμε δύο πρόσφατα παραδείγματα. Το 2021, η Γερμανία επλήγει από σοβαρές πλημμύρες. Ήταν μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Τουλάχιστον 196 άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο για να υποστηρίξει έργα αποκατάστασης. Το 2025, το Κοινοβούλιο ενέκρινε βοήθεια άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ισπανία και τη Γαλλία. Η Ισπανία υπέστη σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθιας τον Οκτώβριο του 2024. Τα χρήματα από το Ταμείο βοηθούν να καθαριστούν οι πληγήσεις περιοχές και να επισκευαστούν δρόμοι, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα ίδρευσης. Λίγο μετά την καταστροφή στην Ισπανία, ισχυροί κυκλώνες έπληξαν τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη της Μαγιότ και της Ρεουνιόν. Τα χρήματα που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησαν στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, από την ενέργεια και το νερό έως εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Από τον Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο των προσπαθειών που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης διευρύνθηκε, ώστε να καλύπτει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται η παροχή βοήθεια σε πολίτες όταν προκύπτουν κρίσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς εκφράζεται στην πράξη η αλληλεγγύη. Οι χώρες της Ευρώπης βοηθούν η μία την άλλη για να αποκαταστήσουν, να ανακάμψουν και να προχωρήσουν μπροστά μαζί. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.